0: Κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία ανήκει στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον. Την τελευταία πεντηκονταετία η ημέρα αυτή έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο για την προβολή περιβαλλοντικών θεμάτων. Το 2023 είναι η 50η επέτειος της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Δεκάδες εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν σε αυτήν, καθώς και κυβερνήσεις, εταιρείες, πόλεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Διοργανώτρια φέτος είναι η ακτή Ελεφαντοστού σε συνεργασία με τις κάτω χώρες. Οι δύο χώρες θα εστιάσουν στην αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μας απασχολήσει η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και ο αγώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της ρύπανσης από πλαστικά. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος φέρνει στην επικαιρότητα σε ολόκληρη την υφήλιο τις πιο πιεστικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η φετινή εκστρατεία θα αφορά το εμπνευσμένο και καινοτόμο έργο που συντελείται σε ολόκληρο τον κόσμο για να μπει τέλος στην προβληματική χρήση πλαστικών προϊόντων που μπορούν να αποφευχθούν, ειδικότερα των πλαστικών μιας χρήσης. Η εκστρατεία θα αναδείξει επίσης περισσότερο βιώσιμα και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η χώρα που διοργανώνει τις εκδηλώσεις αλλάζει κάθε χρόνο, με φετινή διοργανώτρια την ακτή Ελεφαντοστού σε συνεργασία με τις κάτω χώρες. Η εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά απαιτεί συντονισμένη διεθνή δράση. Για τον λόγο αυτό, το Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί ρητά να προωθήσει την κυκλική οικονομία και να καταπολεμήσει τη ρύπανση από πλαστικά. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό και πώς η ρύπανση από πλαστικά συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή? Κάθε χρόνο 19 έως 23 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων απορρίπτονται στις λίμνες, τα ποτάμια και τις θάλασσές μας. Εννοείται ότι αυτό δεν βλάπτει μονάχα το περιβάλλον, αλλά και την υγεία των ανθρώπων, τη θαλάσσια ζωή και την οικονομία, ενώ απειλεί ακόμη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια, τα αποκαλούμενα και μικροπλαστικά, καταλήγουν στο φαγητό και το νερό μας, ακόμη και στον αέρα που αναπνέουμε. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, κάθε μία και καθένας από εμάς καταναλώνει περισσότερα από 50.000 πλαστικά σωματίδια τον χρόνο. Τα πλαστικά συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, καθώς παράγονται από παρθένα ορυκτά καύσιμα και ευθύνονται για πάνω από το 3% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά τον Ιανουάριο του 2018 και έχει ήδη κάνει μεγάλα βήματα για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων. Θέσπισε κανόνες για τα θαλάσσια απορρίμματα και κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη χρήση πλαστικής σακούλας σε αρκετά κράτη-μέλη, χάρη στην οδηγία για τις πλαστικές σακούλες. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά αποτελεί τμήμα του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία που υπάγεται με τη σειρά του στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η στρατηγική θα επεκτείνει ήδη υπάρχοντα μέτρα με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά αποδοτικό τρόπο μέχρι το 2030. Οι συσκευασίες των προϊόντων ευθύνονται για το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για το 40% του συνόλου. Για τον λόγο αυτό, με ψήφισμα που ενέκρινε στις 15 Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά. Το Κοινοβούλιο στήριξε επίσης τη θέσπιση νέας νομοθεσίας για να αντιμετωπιστεί η υπερσυσκευασία και να διασφαλιστεί ότι όλες οι συσκευασίες στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο μέχρι το 2030 το αργότερο. Όλα αυτά με παράλληλες εγγυήσεις φυσικά για την ασφάλεια των τροφίμων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε τον ίδιο αυτό στόχο σε ψήφισμα που ενέκρινε στις 10 Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Πέρυσι τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αναθεωρηθεί η οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, με πρωταρχικό στόχο να μειωθούν τα απορρίμματα συσκευασίας κατά 15% μέχρι το 2040 σε σύγκριση με το 2018. Η πρόταση περιλαμβάνει τρεις κύριους στόχους. Πρώτον, να προληφθεί η δημιουργία απορριμμάτων συσκευασίας, δηλαδή να μειωθεί η ποσότητά τους, να τεθούν περιορισμοί στις περιττές συσκευασίες και να προωθηθούν λύσεις επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που μπορούν να ξαναγεμίζουν. Δεύτερον, να ενισχυθεί η υψηλής ποιότητας ανακύκλωση προκειμένου όλες οι συσκευασίες στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν ανακυκλώσιμες με οικονομικά αποδοτικό τρόπο μέχρι το 2030. Και τέλος, να μειωθεί η ανάγκη για πρωτογενείς φυσικούς πόρους και να δημιουργηθεί αγορά δευτερογενών πρώτων υλών που θα λειτουργεί εύρυθμα με τη θέσπιση υποχρεωτικών στόχων για να αυξηθεί η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στις συσκευασίες. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά αποτελεί κεντρικό κομμάτι της μετάβασης της Ευρώπης σε μια κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030, καθώς και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και αυτών της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική για τα πλαστικά αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντός μας, στη μείωση της ρήψης απορριμμάτων στη θάλασσα, καθώς και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της εξάρτησής μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά στοχεύει να αναμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, παράγονται, χρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται τα πλαστικά προϊόντα και έτσι να ενθαρρύνει τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία πλαστικών. Στηρίζει επίσης την περισσότερο βιώσιμη και ασφαλή κατανάλωση και παραγωγή των πλαστικών και ενθαρρύνει νέες ευκαιρίες για καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας. Τέλος, αποτελεί παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμπερασματικά, τα πλαστικά είναι ένα σημαντικό υλικό για την οικονομία μας και την καθημερινή μας ζωή. Ωστόσο, μπορούν να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η εκστρατεία για τον περιορισμό της ρύπανσης από πλαστικά, η οποία προωθείται από τα Ηνωμένα Έθνη για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2023, ευελπιστεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο και να ενθαρρύνει την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών αυτών θεμάτων. Ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί είναι ακόμη πολύ μακρύς, αλλά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά, το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να καταπολεμήσει τη ρύπανση από πλαστικά και να προστατεύσει το περιβάλλον. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.
1: is the European Year of Youth. This year, the policy area of education will be an important part of the European Parliament's agenda. Since 1983, the European Union has been designating European years to raise awareness about specific topics and encourage debate and dialogue within and between EU countries. On the 14th of October 2021, the European Commission proposed to make 2022 the European Year of Youth. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode describes the EU's approach to education in the European Year of Youth 2022. The aim of the European Year of Youth is to reinforce ongoing efforts to support and engage with young people in a post-pandemic world. One of the plan's key points is to dovetail with existing measures, link actions to the green and digital transitions, and encourage young people to play an active role in society. Actions should draw inspiration from what young people do and from their ideas for invigorating the common EU project. Proposed measures include conferences, events and information campaigns, as well as opportunities to share and gather ideas. The plan will also promote programmes and funding opportunities for young people. One of the keys to getting young people engaged is education. So what's the European currently working on in this area? Each EU country is responsible for educating and training the people who live there. Over the years, though, the EU itself has played a major role in making education more accessible across borders. This includes the implementation of the Bologna process, establishing a European higher education area, the Erasmus Plus funding programme, which aims to modernise education through mobility, and the Copenhagen Declaration, which boosted cooperation in vocational education and training. In 2010, the EU set itself a range of educational targets over the following 10 years, with the Framework for European Cooperation in Education and Training. Although some targets were met, unfortunately others were not. For example, participation in early childhood education and the success rate in tertiary education both went up. However, a 2018 study found that the proportion of 15-year-olds with low basic skills had actually risen too. Even though efforts to improve education and training have achieved mixed results, the European Commission, the Council of the EU and the European Parliament agree that the stakes are high. Lifelong learning must prepare current and future citizens for active roles in society and resilience in the face of repeated crises. This learning should also enable them to take part in the green and digital transitions. The three EU institutions' answer to all this is to step up cooperation. In order to improve education rates all over the EU, the overarching strategy is to create a European education area that allows countries to cooperate on some aspects of education while also maintaining overall control. European leaders first endorsed the idea of a European education area at the 2017 Gothenburg Social Summit. Since then, both the European Commission and the Council have shared their ideas about what the European education area should look like. Their agendas revolve around improving the quality of education for young people in settings that should promote inclusion and gender equality from early on. In addition, closer cooperation in education should also ensure that adult learners are able to pursue lifelong learning. Education should also keep track of the digital and green transitions so that today's learners can help deal with these challenges in the future. A 2021 European Parliament study showed that the vision of Europe as an education space has been an integral part of the European integration process since the Second World War. As a result, Parliament supports a single European education space, while underlining the importance of adequate funding to help education become equally accessible to all learners, including access to the EU's mobility programmes. The EU's most prominent mobility initiative is the Erasmus programme. Its most recent format, the new Erasmus 2021-2027 programme, will continue to provide Erasmus Plus funding for education, training, youth and sport. While Erasmus Plus offered mobility opportunities to more than 4 million people from 2014 to 2020, the latest programme aims to go even further and reach up to 12 million participants. The New Generation programme maintains a lifelong learning approach and works towards achieving a European education area by 2025. Flagship initiatives include the European University Networks and the European Student Card. It also focuses on inclusion and aims at greater simplification for end users. It incorporates sports in the main structure of the programme, expands the use of digitalisation, supports new areas of knowledge, and introduces a new mobility initiative called Discover EU. In conclusion, the European Union and its bodies are aiming to improve learning opportunities for people living in the EU by continuously updating ongoing projects and setting up new ones. Key initiatives, such as the Erasmus programme, should continue to facilitate European mobility and get students thinking outside the box. The European Education Area, which should be established by 2025, should cater to these needs and subsequently help to remove inequalities and educational deficits. Improvement is a continuous process. Various measures are and will continue to be taken at EU and individual country level. Therefore, debates and legislation concerning education will remain on the European Parliament's agenda, but especially during the European Year of Youth 2022. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
2: Wasal iż-żmien li nivvutaw. Bejn is-sitta u d-disa ta' Ġunju ta' din is-sena, miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jgħinu fit-tiswir tal-futur tal-Unjoni Ewropea billi jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku korp tal-Unjoni Ewropea elett direttament. U l-elezzjonijiet Ewropej huma wieħed mill-akbar avvenimenti demokratiċi fid-dinja. F'din is-sensiela ta' podcast se nispjegaw dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. F'dan l-episodju se nkunu qed niddiskutu kif jitqasmu s-siġijiet fil-Parlament.
3: Bħala l-korp li jfassal il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew jirrappreżenta l-interessi ta' miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea ta' 27 stat membru, irrispettivament mill-affiljazzjonijiet u twemmin politiċi. It-qassim ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew huwa xhieda tal-impenn tal-Unjoni Ewropea lejn id-demokrazija u r-rappreżentanza. Din is-sena se jiġu eletti 720 membru tal-Parlament Ewropew jew MEPs. Dan ifisser li se jkun hemm 15-il membru aktar milli hemm fil-Parlament bħalissa. Biex nifhmu aħjar kif jaħdem il-proċess demokratiku fl-Unjoni Ewropea, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-mod kif is-siġġijiet fil-Parlament Ewropew jiġu allokati fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
2: Is-siġijiet jiġu allokati permezz ta' sistema msejħa proporzjonalità digressiva li kienet implementata skont it-Trattat ta' Lisbona. Din taħdem hekk. Kull pajjiż jiġi allokat ċertu numru ta' siġijiet. Il-pajjiżi l-kbar għandhom aktar siġijiet u pajjiżi iżgħar għandhom anqas siġijiet. Il-membri tal-Parlament Ewropew minn pajjiżi akbar jirrappreżentaw ukoll aktar nies minn dawk minn pajjiżi iżgħar. Per eżempju, billi l-Ġermanja huwa l-pajjiż bl-akbar popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea, għandha 96 siġġu, li fil-fatt huwa l-akbar sehem fil-Parlament. Sadan it-tant, pajjiżi iżgħar bħal Malta, il-Lussemburgu u Ċipru għandhom biss 6 siġġijiet, li huwa wkoll lanqas numru ta' siġġijiet li pajjiż jista' jkollu. Għaldaqstant, bejn wieħed u ieħor, il-Ġermanja għandha siġġu għal kull 860,000 abitant. Fil-waqt li Malta għandha siġġu għal kull 90,000 abitant. Dan jiżgura li l-vot ta' kull ċittadin ikollu l-istess importanza, ikun li ma jkun il-pajjiż li dak iċ-ċittadin jgħix fih. La darba jiġu eletti il-membri tal-Parlament Ewropew ippoġġu fi gruppi politiċi li huma organizzati skont l-affiljazzjoni politika u mhux skont in-nazzjonalità. Tul id-disa leġislatura, jiġifieri bejn l-2019 u l-2024, kien hemm 7 gruppi politiċi, iżda dan mhuwiex numru stabbilit. Biex jiġi ffurmat grupp politiku, dan irid ikollu 23 membru jew aktar, u mill-lanqas kwart tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu rappreżentati fih dan il-grupp. Wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju li ġej, id-distribuzzjoni tas-siġġijiet se tirrifletti x-xenarju politiku varjat tal-Ewropa. Il-Parlament Ewropew għandu wkoll rol vitali fit-tfassir tal-leġiżlazzjoni u l-politiki li jħallu impatt fuq il-ħajja ta' miljuni ta' nies madwar l-Unjoni Ewropea. Din hija biss raġuni waħda għaliex il-vot tiegħek huwa tant importanti fl-elezzjonijiet.
3: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi liema membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentawk fit-tħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluwenza wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament u għalhekk hija wkoll responsabbilta kollettiva li kull wieħed waħda minna għandu rwol x'jaqdi fiha. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: schlechten Arbeitsbedingungen abzufinden. Arbeitnehmer in der EU haben das Grundrecht auf Freizügigkeit. Das heißt, sie dürfen dort leben und arbeiten, wo sie wollen. Daraus folgt zum Beispiel, dass man mit Blick auf die Arbeitsbedingungen nirgendwo in der EU benachteiligt werden darf. Doch eine Studie des Europäischen Parlaments zu den Bedingungen in italienischen und spanischen Agrarbetrieben zeigt, dass der Pass eines Mitgliedstaats keinen Schutz vor Ausbeutung in der Landwirtschaft der EU garantiert. Einige der am stärksten gefährdeten Arbeitsmigranten kommen aus den östlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, vor allem aus Rumänien. Frauen stellen zwar nur einen kleinen Teil der Arbeitsmigranten in der Landwirtschaft, doch wegen der besonderen Geschlechterdynamik in diesem Wirtschaftszweig laufen sie noch stärker Gefahr, ausgebeutet oder missbraucht zu werden. Der Studie zufolge werden viele rumänische Frauen von ihren Arbeitgebern sexuell erpresst. Frauen mit Familie sind am stärksten gefährdet. Durch ihre Kinder werden sie noch leichter erpressbar. Hinzu kommt, dass es auf dem Land kaum geeignete Unterkünfte gibt. Dadurch werden Frauen noch anfälliger für Missbrauch. Sexuell ausgebeutet werden zum Beispiel einige derjenigen, die in provisorischen Arbeitsunterkünften leben. In der Studie fordert das Parlament, mit vereinten Kräften gegen dieses Wirtschaftsmodell vorzugehen, das auf der Abhängigkeit von Arbeitskräften beruht. Damit der Ausbeutung in der Landwirtschaft ein Ende gesetzt werden kann, sei ein menschenrechts- und geschlechtsspezifischer Ansatz nötig. Dazu braucht man zunächst Daten über die Ausbeutung von Migrantinnen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Im nächsten Schritt müssen die Unterbringungsbedingungen und der Zugang zur Justiz verbessert werden. Um wirklich etwas gegen die Missstände ausrichten zu können, muss außerdem für mehr Transparenz und sorgfältigere Arbeitsaufsicht gesorgt werden. Das Europäische Parlament hat dieses Thema auch in der Corona-Krise nicht aus den Augen verloren. Es nahm eine Entschließung zum Schutz von Saisonarbeitskräften an und forderte von der Kommission Lösungen, damit auf lange Sicht gegen missbräuchliche Praktiken vorgegangen wird und die Opfer geschützt werden. Die Antwort der Kommission ließ nicht lange auf sich warten. Sie legte neue Leitlinien zum Schutz von Saisonarbeitskräften vor und kündigte weitere Maßnahmen an. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
1: Kto pomohol vybudovať dnešnú Európu? Neboli to len inštitúcie a zmluvy, boli to ľudia. Za každým krokom na ceste k európskej integrácii stoja jednotlivci, ktorí obhajovali demokraciu, presadzovali ľudské práva a prispievali k zbližovaniu jednotlivých krajín. Európsky parlament vytvoril v snahe vyzdvihnúť tento prínos nové ocenenie – Európsky rad za zásluhy. Ide o prvé občianske vyznamenanie svojho druhu, ktoré udeľuje inštitúcia Európskej únie. O jeho prvých držiteľoch informovala predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, ktorá pri tejto príležitosti uviedla.
2: Európu vždy formovali pozoruhodné ženy a muži zo všetkých oblastí spoločnosti, ktorí mali odvahu povzniesť sa na našu búrlivú minulosť, preklenúť rozdiely, prelomiť bariéry, zvrhnúť diktatúry a prekonať krízy, a to všetko s cieľom zmeniť náš kontinent a vytvoriť lepšiu budúcnosť. Toto neúnavné úsilie rozvíjať Európu treba vyzdvihnúť. Práve preto prišiel Európsky parlament s týmto ocenením a Európskym radom za zásluhy tak vzdáva poctu všetkým, ktorí nielen verili v Európu, ale takisto ju pomohli vybudovať.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
1: Zoznam držiteľov tohto vyznamenania odzrkadľuje, akým mnohorakým spôsobom môžu ľudia prispieť k rozvoju Európy. V najrôznejších oblastiach od politiky a diplomacie až po ľudské práva, vedu či kultúru. Najvyšším ocenením je pritom významný držiteľ Európskeho radu za zásluhy. Bolo udelené bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, poľskému demokratickému lídrovi a bývalému prezidentovi Lechovi Valensovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ďalší vedúci predstavitelia osobnosti boli poctení ako čestní držitelia alebo držitelia Európskeho radu za zásluhy. Sú medzi nimi bývalí prezidenti, politici, humanitárni pracovníci, vedci a umelci, ktorí výrazne prispeli k európskej integrácii a podpore európskych hodnôt. Spomeňme spomedzi nich napríklad bývalého rakúskeho spolkového kancelára Wolfganga Schüssela, kardinála a štátneho tajomníka Svätej stolice Pietra Parolína či členov írskej skupiny U2. Európsky rad za zásluhy vznikol v roku 2025 pri príležitosti 75. výročia Schumannovej deklarácie, ktorá je všeobecne považovaná za moment zrodu Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Únia je viac než len inštitúcie alebo politiky. Je aj príbehom ľudí, ktorí v ňu verili a prispeli k tomu, aby sa rozvinula do dnešnej podoby. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
4: Φανταστείτε ότι είστε στο Παρίσι και μπαίνετε σε ένα φούρνο. Αγοράζετε το κρουασάν σας 1,5 ευρώ και λίγο αργότερα παίρνετε το τρένο και πηγαίνετε στις Βρυξέλλες με 90 ευρώ για να απολαύσετε moule frit, δηλαδή μύδια αχνιστά με πατάτες τηγανιτές. Πληρώνετε το φαγητό σας 25 ευρώ σε μια μπρασερί στο Σενζίλ, χωρίς ποτέ να σας απασχολήσει ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ανταλλάξετε τα χρήματα που έχετε πάνω σας με κάποιο άλλο νόμισμα. Σήμερα αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Πριν από 30 χρόνια όμως, το να περάσεις τα σύνορα και να πας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμαινε ότι έπρεπε να στηθείς στην ουρά, να ταλαιπωρηθείς και να αλλάξεις τα χρήματά σου σε ντόπιο νόμισμα. Και όλα αυτά ενώ βρισκόσουν και στο έλεος συναλλαγματικών ισοτιμιών που άλλαζαν διαρκώς. Αυτό που κάποτε ήταν αναγκαίο κακό για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη έχει αντικατασταθεί πια από την άνεση και την ευκολία που μας προσφέρει το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα που μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε, να ψωνίζουμε και να πληρώνουμε χωρίς κανένα εμπόδιο σε 21 διαφορετικές χώρες. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα» θα μιλήσουμε για το πώς το ευρώ έγινε ένα από τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τι σημαίνει σήμερα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το ευρώ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα. Είναι ένα από τα πιο διακριτά σύμβολα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οικονομικού εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς όμως λειτουργεί η Ευρωζώνη, πώς έφτασαν οι χώρες της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν το ευρώ και ποιος ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία? Η ιδέα του ευρώ γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όμως η συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 ήταν εκείνη που καθόρισε τελικά τον οδικό χάρτη για την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος. Η συνθήκη του Μάστριχτ θέσπισε αυστηρούς όρους για τις χώρες που ήθελαν να υιοθετήσουν το ευρώ. Οι όροι αυτοί ονομάζονται κριτήρια σύγκλησης. Για να μπορεί μια χώρα να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, να αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμισμά της, πρέπει να πληρεί 4 προϋποθέσεις. Οι τιμές στη χώρα πρέπει να είναι σταθερές, ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να καταρτίζεται με τρόπο υπεύθυνο, τα επιτόκια θα πρέπει να είναι προβλέψιμα και το νόμισμα της χώρας θα πρέπει να είναι σταθερό. Εν ολίγης, κάθε χώρα πρέπει να αποδείξει ότι η οικονομία της είναι έτοιμη πριν από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ εισήχθη επίσημα το 1999. Αλλά αρχικά μόνο για ηλεκτρονικές πληρωμές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. 3 χρόνια αργότερα, την πρωτοχρονιά του 2002, τέθηκαν σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε σε 12 χώρες. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες νομισματικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία. Περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα και 52 δισεκατομμύρια κέρματα τέθηκαν σε χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται σήμερα από 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει, αν και όλες έχουν δεσμευτεί νομικά να το πράξουν μόλις εκπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Δανία, χάρη σε ειδική συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η χώρα το 1992 και η οποία της επιτρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δικό της νόμισμα. Το να χρησιμοποιούν πολλές χώρες το ίδιο νόμισμα σημαίνει ότι αναλαμβάνουν και από κοινού ευθύνες. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζουν, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει το κοινό νόμισμα. Ο συντονισμός αυτός γίνεται μέσω του Eurogroup, της ομάδας όπου συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης και στην οποία συζητούνται τακτικά οι προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας, τα σχέδια ανάπτυξης και οι δημοσιονομικές πολιτικές. Η μετάβαση στο ευρώ δεν αφορούσε μόνο την έκδοση νέων χαρτονομισμάτων, αλλά ήταν και ένα τεράστιο νομικό και οικονομικό εγχείρημα. Με δύο βασικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίστηκαν οι κανόνες για μια ομαλή μετάβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δάνειά μας, οι συμβάσεις εργασίας μας και οι αποταμιεύσεις μας θα παρέμεναν αμετάβλητα και ότι η μετατροπή των παλιών νομισμάτων σε ευρώ θα γινόταν με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, από την πρώτη μέρα διασφαλίστηκαν η νομική συνέχεια και η οικονομική δικαιοσύνη. Η καθιέρωση του ευρώ εκμυδένισε επίσης το κόστος που επομιζόταν κάποιος για να αλλάζει τα χρήματά του από το ένα νόμισμα στο άλλο και εξάλειψε την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις, κάνοντας πιο απλές και πιο προβλέψιμες τις διαδικασίες που συνδέονται με το διασυνοριακό εμπόριο, τις επενδύσεις και τη διαφάνεια των τιμών. Στην καρδιά του ευρώ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Μαζί με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε Ευρωσύστημα. Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να κρατά σταθερές τις τιμές, να διαμορφώνει την νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει πολιτικά ανεξάρτητη, γεγονός που διασφαλίζει την αξιοπιστία της. Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το ευρώ παραμένει αξιόπιστο νόμισμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από την αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο στο θέμα του κοινού νομίσματος. Συνδιαμορφώνει τους νομικούς κανόνες στους οποίους βασίζεται το ευρώ, επιβλέπει την οικονομική διακυβέρνηση και φροντίζει ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτούν για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές τους. Το Κοινοβούλιο μεταφέρει τη φωνή των πολιτών κάθε φορά που γίνονται συζητήσεις για θέματα όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προστασία των καταναλωτών και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι το ευρώ έκανε τα πάντα πιο ακριβά. Είναι αλήθεια ότι η τιμή ορισμένων ειδών καθημερινής ανάγκης αυξήθηκε αισθητά μετά την αλλαγή. Αν όμως κοιτάξει κανείς τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο σύνολο της οικονομίας, τότε διαγράφεται μια διαφορετική εικόνα. Έρευνες που έχουν κάνει ανεξάρτητοι φορείς δείχνουν ότι η καθιέρωση των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ προκάλεσε μια μικρή μόνο αύξηση του πληθωρισμού, και αυτό μόνο στην αρχή. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι ανήλθε σε λίγα μόνο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας. Με άλλα λόγια, οι τιμές πράγματι αυξήθηκαν σε ορισμένα αγαθά ευρείας κατανάλωσης και έτσι οι άνθρωποι παρατήρησαν την άνοδο αυτή στην καθημερινή του ζωή, αλλά το συνολικό κόστος ζωής δεν αυξήθηκε ξαφνικά μόνο λόγω του ευρώ. Άλλοι παράγοντες, όπως οι μισθοί, οι τιμές της ενέργειας και οι γενικές οικονομικές συνθήκες, επηρέασαν πολύ περισσότερο το πώς διακυμάνθηκαν οι τιμές στο πέρασμα του χρόνου. Όπως και η ίδια η Ευρώπη, το ευρώ εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε μέσα από διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε. Στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης χρέους που ξέσπασε στην Ευρωζώνη, δημιουργήθηκαν νέα εργαλεία, όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Στόχος αυτών των εργαλείων ήταν να προστατεύσουν τη ζώνη του ευρώ και να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα διδάγματα αυτά βοήθησαν ώστε να γίνει το ενιαίο νόμισμα πιο ανθεκτικό και πιο σταθερό. Παρότι επίσημα το ευρώ είναι το νόμισμα 21 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιείται και εκτός αυτής. Συγκεκριμένα στην Ανδόρα, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, την πόλη του Βατικανού, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ελκυστικότητα και η σημασία του ευρώ ξεπερνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ατενίζοντας το μέλλον, το σίγουρο είναι ότι το ευρώ θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να εγκαινιάσει το ψηφιακό ευρώ γύρω στο 2029. Στόχος της νέας αυτής μορφής χρήματος είναι να δράσει συμπληρωματικά προς τα μετρητά και όχι να τα αντικαταστήσει, εξασφαλίζοντας ότι το ευρώ είναι έτοιμο για τη νέα ψηφιακή εποχή. Κάθε νέο βήμα θα είναι αποτέλεσμα συζητήσεων που θα γίνουν μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από το κοινό νόμισμα μέχρι την ανάληψη κοινών ευθυνών, το ευρώ παραμένει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, το οποίο βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συνεχή προσπάθεια να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Al Parlamento europeo c'è una figura professionale dal nome un po' antiquato, quella del questore. La parola non vi dice niente? La cosa è piuttosto normale, non è un ruolo di cui si parla molto. È però essenziale per il corretto funzionamento dell'Assemblea.
6: Nell'ufficio di presidenza, di cui abbiamo parlato in un altro episodio di questa serie, ci sono 5 deputati che svolgono il ruolo di questori. Insieme formano il collegio dei questori e si riuniscono circa una volta al mese, durante le sessioni plenarie.
5: Il Collegio dei Questori è l'organo del Parlamento europeo responsabile delle questioni amministrative e finanziarie che interessano direttamente i deputati e le loro condizioni di lavoro. Si occupa, ad esempio, del servizio medico, dei trasporti, dell'allestimento degli uffici, dei tirocinanti e dei corsi di lingua. In altre parole, tratta tutte le questioni pratiche che riguardano i deputati. Lo ha spiegato l'ex prima questora, Anne Sonder, in occasione della giornata Porte Aperte del Parlamento Europeo nel maggio 2024.
6: In pratica siamo in 5 e ci occupiamo del funzionamento interno del Parlamento europeo, vale a dire delle regole relative all'accesso e al funzionamento, della ristorazione e dei diritti finanziari dei deputati. Ma oltre a gestire il Parlamento dall'interno, siamo anche una sorta di sindacato dei deputati. Li rappresentiamo. Quando c'è qualcosa che non va, i deputati si rivolgono ai questori. Ad esempio, cerchiamo di facilitare i loro rapporti con l'amministrazione.
5: Il Parlamento europeo elegge i questori dopo aver eletto il o la presidente e i 14 vicepresidenti. L'elezione dei questori avviene a scrutinio segreto in 3 turni. Nei primi 2 è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, mentre all'ultimo turno è sufficiente la maggioranza relativa. La maggioranza assoluta è pari alla metà dei voti espressi più 1. La maggioranza relativa o semplice sia quando un candidato ottiene più voti degli altri.
6: Le candidature alla carica di questore possono essere presentate dai gruppi politici o da un minimo di 40 deputati. Come per il o la presidente del Parlamento, il mandato dei questori è di 2 anni e mezzo.
5: I questori sono membri dell'ufficio di presidenza con funzioni consultive. Ciò significa che assistono all'ufficio di presidenza con pareri e consigli, senza però partecipare alle votazioni. In compenso possono presentare proposte per modificare o riformulare le regole adottate dall'ufficio di presidenza. Dal canto loro, i deputati possono porre quesiti sulle attività dei questori.
6: Per conoscere la composizione del Collegio dei Questori, potete consultare l'elenco dei deputati e delle loro funzioni sul sito del Parlamento europeo.
5: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
7: Chaque année, la pollution de l'air provoque des centaines de milliers de décès prématurés dans l'Union européenne. Elle est à l'origine de maladies cardiovasculaires, de problèmes respiratoires et même de certains cancers. Certains polluants peuvent nuire à notre ADN, tandis que d'autres dégradent la qualité de l'eau et des sols et fragilisent les écosystèmes. La pollution sonore, quant à elle, est en hausse, surtout dans les villes. Cela perturbe notre sommeil, augmente notre niveau de stress et a un impact réel sur notre santé à long terme.
8: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, on prend une grande inspiration pour parler de la pollution atmosphérique et sonore dans l'Union européenne et de ce que fait l'Union pour réduire leurs effets sur notre santé et sur l'environnement. La lutte contre la pollution atmosphérique et sonore s'inscrit dans le cadre plus large de la politique environnementale de l'Union européenne. Cette politique est fondée sur les traités et conçue pour protéger la santé humaine, préserver les ressources naturelles et promouvoir un développement durable. La qualité de l'air et la réduction du bruit figurent parmi les priorités majeures de cette stratégie environnementale, aux côtés de l'action climatique, de la protection de la biodiversité et du passage à une économie circulaire. Au cœur de cette approche, on retrouve le plan d'action zéro pollution, la feuille de route de l'Union pour réduire la pollution et construire une Europe plus saine et plus durable.
7: Commençons par la qualité de l'air. L'Union applique des règles strictes réunies dans la directive sur la qualité de l'air ambiant. Elle fixe des limites pour les particules fines, les oxydes d'azote ou encore l'ozone. La directive oblige les États membres à surveiller la qualité de l'air, à publier les données et à agir si les seuils sont dépassés. En 2024, ces règles ont été révisées pour rapprocher les normes européennes des recommandations les plus récentes de l'Organisation mondiale de la santé. Un point marquant, la nouvelle directive réduit de plus de moitié la limite annuelle pour les particules fines qui font partie des polluants les plus dangereux. L'Union fixe aussi des plafonds nationaux d'émissions pour les principaux polluants et adopte des règles spécifiques pour des secteurs comme l'industrie, l'agriculture ou les transports.
8: Le transport routier a longtemps été l'une des principales sources de pollution. Au fil des ans, l'Union a durci les normes d'émissions pour les voitures, les camionnettes, les poids lourds et les bus. Ces normes fixent des seuils plus stricts pour les oxydes d'azote et les particules fines. Elles s'appliquent aux véhicules essence, diesel, hybride, et même aux véhicules électriques. Et le transport routier n'est pas le seul concerné. Dans le cadre de sa stratégie climatique plus globale, l'Union européenne a aussi pris des mesures pour réduire les émissions du transport maritime et aérien, notamment via de nouveaux règlements sur les carburants durables et la navigation plus verte. Dans l'industrie, la révision de la directive sur les émissions industrielles contribuera à réduire les émissions des grands sites industriels et des exploitations agricoles. Les nouvelles règles entreront en vigueur à partir de 2026.
7: Passons maintenant aux nuisances sonores. Un problème moins visible, mais tout aussi nocif. Près d'un Européen sur cinq est exposé à des niveaux de bruit jugés dangereux, principalement à cause du trafic. Le bruit chronique peut provoquer du stress, des troubles du sommeil et des maladies cardiovasculaires. Il perturbe aussi la faune. La directive européenne de 2002 sur le bruit dans l'environnement impose aux États membres de cartographier les niveaux sonores et d'élaborer des plans d'action. Des progrès ont été réalisés, mais ils restent insuffisants. Dans le cadre du plan d'action Zéro Pollution, l'Union s'est fixé pour objectif, d'ici 2030, de réduire de 30% le nombre de personnes exposées au bruit chronique lié au transport. Sans nouvelles mesures, il sera difficile d'atteindre cet objectif dans les délais. Pour réduire la pollution sonore, l'Union a également fixé des limites spécifiques pour le bruit généré par la circulation routière, les chemins de fer, les avions et même les équipements extérieurs.
8: Le Parlement européen a joué un rôle clé pour renforcer ces règles. Il a régulièrement plaidé pour des normes de qualité de l'air plus strictes, une meilleure application des règles et des objectifs plus ambitieux. Il s'est aussi fortement mobilisé après des scandales comme l'affaire Volkswagen sur les émissions et a soutenu l'idée d'un étiquetage du bruit pour les voitures ainsi qu'un durcissement des limites sonores. Il reste encore du chemin à parcourir, mais l'Union intensifie ses efforts pour réduire la pollution atmosphérique et sonore avec, en ligne de mire, un air plus pur, des rues plus calmes et une vie plus saine.
7: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
9: Kinek köszönhetjük a mai Európát? Nyilván nem csupán az uniós intézményeknek és szerződéseknek, hanem konkrét személyeknek is. Az európai integráció irányába tett minden egyes lépés mögött ugyanis olyan emberek állnak, akik sokat tettek a demokrácia védelméért, az emberi jogok előmozdításáért, a nemzetek közeledéséért. Az Európai Parlament létrehozott egy új díjat, az Európai Érdemrendet, hogy Európa kiválóságai előtt tisztelegjen. A tagországok állami kitüntetései mellett eddig uniós szinten nem volt még ilyen jellegű elismerés. Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola a következő szavakkal hirdette ki a díjazottakat.
10: Európát a kezdetektől fogva olyan rendkívüli nők és férfiak építették, akiknek a társadalom bármely szegletéből jöjjenek is, volt bátorságuk meghaladni viharos múltunkat. Hidakat vertek, akadályokat bontottak le, diktatúrákat döntöttek meg és válságokat küzdöttek le azért, hogy valódi változást és egy jobb jövőt hozzanak a kontinens számára. Ez az Európa teremtő elkötelezettség tiszteletet érdemel. Ezért hozta létre a parlament az Európai Érdemrendet. Azok méltatására, akik nem csak hogy hittek Európában, de sokat is tettek felépítéséért.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
9: A kitüntetettek névsora jól mutatja, hogy mennyiféleképpen hozzá lehet járulni Európa gazdagításához. A politikától és a diplomáciától kezdve az emberi jogok védelmén át a tudományig és a kultúráig minden téren. A legmagasabb szintű elismerést, a rend kitüntetett tagja címet Angela Merkel volt német kancellárnak, Lech Walesa a demokrata vezetőnek és volt lengyel elnöknek, valamint Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek adományozta a parlament. Számos más vezetőt és kiválóságot pedig a rend tiszteletre méltó tagja, illetve a rend tagja címmel méltatott, köztük korábbi elnököket, politikusokat, filantrópokat, tudósokat és művészeket, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az európai értékek érvényesítésében és az integráció elmélyítésében. Ilyen például Mary Robinson, Írország korábbi elnöke, a humanitárius séf José Andrés és az ír U2 zenekar több tagja. Az érdemrendet az Európai Parlament, az Európai Uniót ma sokak szerint megalapozó Schuman nyilatkozat elhangzásának 75. évfordulója alkalmából 2025-ben hozta létre. Mert az EU nem csak intézményekről és politikákról szól. Olyan emberek írják a történetét, akik hisznek benne és segítenek valóra váltani. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
11: Il commercio transatlantico tali schiavi rappresenta capitolu mudlam u ta' uġieħ fl-istoria tal-bniedem li dam għaddej il fuq minn 400 sena u li laqat aktar minn 15 miljun persuna. Il commercio transatlantico tali schiavi kien sistema ta' commercio triangolari bejn l-Europa, l-Afrika tal-Punent u l-kontinent Amerikan. Għalkemm ġie abolit fil-bidu tas-seklu 19, illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-effetti tiegħu. L-ideoloġiji razzisti li n-nies kienu jużaw biex jiġġustifikaw u jkomplu għaddejjin bil-kummerċ tal-iskjavi, illum il-ġurnata għadhom isawru attitudnijiet u mġiba diskriminatorji.
12: F'dan il-podcast qed nonoraw il-memorja tal-vittmi tal-iskjavitu u l-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. U se nesploraw kif dan il-kapitlu mudlam fl-istorja għadu jħalli impatt fuq id-dinja ta' madwarna llum il-ġurnata. Ejja nibdew bil-immorru ftit lura fiż-żmien. Fis-seklu 18, il-Ħajiti kienet kolonja Franċiża fil-qalba tal-Karibew fejn l-Afrikani mjasra sofrew dbatijiet inkonċepibbli. Dawn kienu ġejjin primarjament minn reġjuni tal-Afrika tal-Punent u kienu jiffaċċjaw sija attwal ta' xogħol, korrimenti, mart, violenza kif ukoll malnutrizzjoni fuq skala wiesa. Matul dan iż-żmien, l-ideali tar-Rivoluzzjoni Franċiża, jiġifieri l-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità, għanqlu xewqa għall-libertà fost il-poplu tal-Ħajti. Madankollu, il-kolonja saret kamp tal-battalji għall-poteri koloniali li kienu jinsabu f'kompetizzjoni bejniethom, bħal Spanja u l-Gran Brittanja, li appoġġaw fazzjonijiet varji sabiex javvanzaw l-interessi tagħhom stess. F'nofs dan it-taqrib, l-ex skjav b'isem ta' Toussaint Louverture ħareġ bħala mexxej prominenti u ġabar lill-poplu tal-Ħajti għal ġdida rivoluzzjonarja li seħħet bejn l-1791 u l-1804. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-Rivoluzzjoni tal-Ħajti kienet suċċess. Il-poplu tal-Ħajti kiseb l-indipendenza tiegħu minn Franza u l-Ħajti sar l-ewwel pajjiż imwaqqaf minn ex skjavi. Dan il-moment storiku mhux biss immarka tmiem tal-iskjavitu fil-Ħajti, iżda ħalla effett li din mixtuq tal-gżira u kontribwixxa għall-abolizzjoni tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi.
13: Ejjew naqbżu qabża sal-ġurnata tal-lum. Kull sena niftakru fil-vittmi tal-iskjavitu fil-25 ta' Marzu, il-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti għat-tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. Dan il-jum iservi biex ifakkarna fl-atroċitajiet li twettqu u jonora lil dawk li sofrew u mietu b'riżultat tal-kummerġ brutali tal-iskjavi. Barra minn hekk dan il-jum jagħtina l-opportunità li nqajmu kuxjenza fiż-żgħażagħ dwar il-perikli tar-razziżmu u l-preġudizzju. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Antonio Guterres, tkellem propju dwar dan.
14: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
13: Miljuni ta' tfal, nisa u rġiel Afrikani ġew traffikati min-naħa l-oħra tal-Atlantiku, tneħħew bil-familji u minn pajjiżhom. Il-komunitajiet tagħhom tkissru, ġisimhom ġiet trattat bħal oġġett li jista' jinxtara u l-umanità tagħhom ġiet miċħuda. L-istorja tal-iskjavitu hija storja ta' tbatija u barbarità li turi l-umanità fl-art tagħha. Iżda hija wkoll storja ta' kuraġġ li jagħti ispirazzjoni u li juri l-aħjar tal-bniedem. Ibda mill-persuni mjasra li qamu kontra l-probabbiltajiet impossibbli u nibqgħu sejrin sal-abolizzjonisti li tkellmu kontra dan id-delitt ta' troċi. Madankollu, il-wirt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi għadu magħna sal-lum. Nistgħu niġbdu linja dritta mis-sekli ta' sfruttament koloniali sal-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi tal-lum. Nistgħu nirrikonoxxu l-idejat razzisti li saru popolarizzati biex jiġġustifikaw l-inumanità tal-kummerċ tal-iskjavi fil-mibeda tas-supremazija bajda li llum qed terġa' tqum fuq saqajha. Hija responsabilità tagħna l-kol li niġġieldu l-wirt tar-razziżmu marbut mal-iskjavitu.
12: L-edukazzjoni għandha rwol kruċjali fil-ġdida kontra r-razziżmu u l-preġudizzju. U għalhekk in-Nazzjonijiet Uniti tagħmel enfasi kbira fuq l-importanza ta' inizjattivi edukattivi li jgħallmu lill-ġenerazzjonijiet futuri dwar xi kkawża l-iskjavitu kif ukoll il-konsegwenzi tal-iskjavitu u jixħtu dawl fuq it-talimiet li slitna minn dan il-perjodu ikrah. Pereżempju, wieħed mill-elementi ewlenin biex nedukaw lin-nies u noħolqu kuxjenza u għal-użu ta' vokabularju xira. Għalhekk f'daw l-aħħar snin xi storiċi waqfu jużaw il-kelma skjaf u bdew jużaw it-terminu nies imjasra minn flok. Huma jagħmlu dan biex jagħmlu enfasi fuq l-umanità li s-sistema brutali tal-iskjavitu ippruvat iġġib fix-xejn. Permezz ta' inizjattivi bħall-proġett tal-UNESCO li jġib isem Roots of Enslaved Peoples imniedi fl-1994 u l-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti ta' tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi qed isiru sforzi biex jiġu esplorati l-istorja u l-impatt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u tal-iskjavitu madwar id-dinja. Barra minn hekk, in-Nazzjonijiet Uniti proklamat il-perjodu ta' bejn 2015 u 2024 bħala d-deċennju internazzjonali għall-persuni ta' nisa l-Afrikan biex jiġu indirizzati l-isfidi attwali li jiffaċċjaw l-individwi ta' nisa l-Afrikan, inkluż ir-razziżmu sistemiku u d-diskriminazzjoni. Dan id-deċennju internazzjonali għandu lan li jippromuovi r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, jiċċelebra l-kontributi tal-persuni ta' nisa l-Afrikan u jsaħħaħ l-oqfsa legali biex niġġieldu r-razziżmu.
13: Ġunju tal-2020, il-Parlament Ewropew sar l-ewwel istituzzjoni internazzjonali li rrikonoxxiet il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u l-iskjavitu bħala delitti kontra l-umanità. Fir-riżoluzzjoni adottata b'maġġoranza kbira ħafna, il-membri tal-Parlament Ewropew talbu li l-istituzzjonijiet u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu b'mod uffiċjali l-inġustizzji u d-delitti tal-passat kontra l-umanità mwettqa kontra persuni suwed u persuni ta' kulur. L-edukazzjoni tispikka f'din ir-riżoluzzjoni wkoll, peress li din l-istess riżoluzzjoni rrakkomandat fost affarijiet oħra li l-istorja tal-persuni suwed u l-persuni ta' kulur issir tagħmel parti mill-kurrikuli tal-iskejjel. Barra minn hekk, kull sena għall-ħabta tal-25 ta' Marzu, in-Netwerk Ewropew kontra r-Razziżmu, kollaborazzjoni mal-membri tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, issa qed jorganizza l-ġimgħa kontra r-Razziżmu u favur id-diversità. Fost affarijiet oħrajn, din għandalan li tagħmel tajjeb għal problemi finanzjarji, soċjokulturali u psikoloġiċi tad-dixxendenti ta' dawk li batew l-iskjavitu.

Σε αυτό το επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συνθήκες της. Ίσως έχετε ξανακούσει τον όρο, αλλά ξέρετε πραγματικά τι είναι οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί είναι τόσο σημαντικές.

και σε ποιους τομείς, καθώς και το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις της. Όταν μια χώρα υπογράφει και επικυρώνει μια συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύεται να ακολουθεί τους κανόνες που διατυπώνονται σε αυτήν. Υποχρεούται δηλαδή να σέβεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και να συμμετέχει ενεργά σε θεσμικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις συνθήκες είναι δεσμευτικές. Οι χώρες οφείλουν δηλαδή να ακολουθούν όλους τους κανόνες που αυτές θέτουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, κατά καιρούς εγκρίνει και μη νομοθετικά κείμενα, όπως πολιτικές δηλώσεις και κατευθυντήριες γραμμές. Τα κείμενα αυτά χαράσουν μια γενική πορεία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουν την ίδια νομική ισχύ. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι είναι η ιστορία διάφορων χωρών που αποφάσισαν να ενωθούν στον απόϊχο του πολέμου, με σκοπό να χτίσουν ένα μέλλον βασισμένο στην ειρήνη και την ευημερία. Όλα άρχισαν τη δεκαετία του 1950, λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν απλή αλλά φιλόδοξη. Αν ενισχύονταν οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, θα μειώνονταν οι πιθανότητες να ξεσπάσει ξανά πόλεμος στην Ευρώπη. Το πρώτο μεγάλο ορόσημο στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το 1957 η υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει πιο στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και να διευκολύνει το εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπούσε να δημιουργήσει μια κοινή αγορά που θα επέτρεπε την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Μπορούμε να πούμε ότι η Συνθήκη της Ρώμης σίγουρα έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπερνώντας κάποιους ενδιάμεσους σταθμούς, φτάνουμε στο 1992 και σε ένα κομβικό σημείο για την Ευρώπη. Την υπογραφή της Συνθήκης του Μάστριχτ, γνωστής και ως Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να προχωρήσουν πέραν της οικονομικής συνεργασίας και να συνάψουν μια πολιτική ένωση. Εκείνη την εποχή τέθηκαν επίσης οι βάσεις για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ, ενώ καθιερώθηκε και η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Η έννοια αυτή σημαίνει πως οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από πολίτες της κάθε χώρας χωριστά, είναι επίσης πολίτες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται και να ψηφίζουν σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη της. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να μεγαλώνει και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, που υπογράφηκε το 1997, βελτίωσε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοίμασε τη διεύρυνσή της. Έδωσε επίσης περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθιστώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική και ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Το 2007 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη αναθεώρηση των γενικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας βοήθησε να εξορθολογιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενίσχυσε τον ρόλο τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των Εθνικών Κοινοβουλίων και τέλος κατέστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο διαφανή. Καθιέρωσε επίσης δύο νέους ρόλους στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε ισχυρότερη παρουσία στην παγκόσμια σκηνή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συντάσσει τις συνθήκες, διαδραματίζει όμως κέριο ρόλο στη διαμόρφωσή τους. Είναι η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και είναι αρμόδιο να εγκρίνει πολλές από τις αλλαγές που προβλέπουν οι συνθήκες. Με την πάροδο των χρόνων, οι συνθήκες διεύρυναν τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο πλέον συμμετέχει ενεργά στην νομοθετική διαδικασία, στις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό και στην επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει επίσης σε κάθε τροποποίηση των συνθήκων. Οι διαπραγματεύσεις για κάθε νέα συνθήκη πραγματοποιούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γίνεται όμως και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δίνει τη γνώμη του. Για να συνοψίσουμε,
Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τη βάση για

κάθε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που καθορίζουν το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε τομέα, από το εμπόριο και τα οικονομικά θέματα έως την πολιτική για το κλίμα και τις δημοκρατικές αρχές που διέπουν την Ένωση. Και καθώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξελίσσονται και οι συνθήκες που τη διαμορφώνουν. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του EuroPal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν μια λαμπρή καλλιτεχνική καριέρα με μια εξίσου ισχυρή πολιτική πορεία, όπως η Μελίνα Μερκούρη. Διάσημη ηθοποιός και διεθνή στάρ του κινηματογράφου, μετά το πραξικόπημα του 1967 στην Ελλάδα, μετατράπηκε σε εμβληματικό πολιτικό σύμβολο. Ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, καταδίκαζε ανοιχτά τη δικτατορία και υπερασπιζόταν τη δημοκρατία. Μετά την πτώση του καθεστώτος, έγινε η μακροβιότερη Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας και ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η Μελίνα Μερκούρη εργάστηκε ακούραστα για να ενισχύσει την πολιτική ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη και η παρακαταθήκη της συνεχίζει να ζει μέσα από πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας Ιστορικά Στοιχεία και Γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άνδρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Αμαλία Μαρία Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. Μετά τις σπουδές της στη δραματική τέχνη, έγινε γρήγορα μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Ο ρόλος που την καθιέρωσε ήταν στο θεατρικό Λεωφορείο Πόθος το 1949 και λίγο αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία. Η πρώτη της ταινία, η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, έλαβε ευρία αναγνώριση στο Φεστιβάλ Κανών το 1956. Εκεί γνώρισε και τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν, που έγινε σύζυγός της αλλά και συνεργάτης της. Το 1960 κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιούς της Κάνες για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», η οποία συγκέντρωσε επίσης 5 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ. Στις 21 Απριλίου του 1967, ενώ έπαιζε σε παράσταση στη Νέα Υόρκη, η Μελίνα Μερκούρη μαθαίνει ότι μια ομάδα στρατιωτικών κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα, επιβάλλοντας την Χούντα των Συνταγματαρχών. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχανε καμία ευκαιρία επισκηνής για να καταδικάσει το καθεστώς, επαναλαμβάνοντας το σύνθημά της «Η δημοκρατία θα νικήσει». Κατά τα 7 χρόνια της δικτατορίας έκανε έναν αδιάκοπο αγώνα σε όλο τον κόσμο για την επιστροφή της δημοκρατίας. Οι συνταγματάρχες της αφαίρεσαν την ελληνική υπηκότητα, μια κίνηση που απλώς ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της.
1: Ένα βράδυ στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε «Σας πήρα την Ιθαγένεια», ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά είπα «Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα».
0: Παρά τις απειλές και ακόμη και μια απόπειρα δολοφονίας, το ηθικό της δεν λύγησε. Συνέχισε τον αγώνα της μέσα από ομιλίες, συναυλίες και συνεντεύξεις μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μελίνα Μερκούρη συνέβαλε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος, και εξελέγη βουλευτής το 1977. Όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές του 1981, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση και η μακροβιότερη Υπουργός Πολιτισμού στην ιστορία της Ελλάδας. Ως υπουργός, άλλαξε το πολιτιστικό τοπίο στη χώρα, άνοιξε την πρόσβαση των πολιτών στα μουσεία, προώθησε την εκπαίδευση μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά και υλοποίησε μεγάλα έργα, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ξεκίνησε και τη γνωστή εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
2: What does Shakespeare mean to England? Saint Paul's Cathedral.
0: Τι σημαίνει ο Σέξπιρ για την Αγγλία? Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου? Τι σημαίνει το Τάζ Μαχάλ για την Ινδία? Τι σημαίνουν οι τοιχογραφίες της Καπέλας Σιξτίνα για την Ιταλία? Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι η υπερηφάνειά μας. Είναι η ταυτότητά μας. Είναι ο σημερινός σύνδεσμος με την ελληνική αριστεία. Είναι δημιουργίες συνώνυμες με τις έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Το πιο διαχρονικό επίτευγμα της Μελίνας Μερκούρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η Αθήνα έγινε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα το 1985, αφού η Μελίνα Μερκούρη έπεισε τους Υπουργούς Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν τον πολιτισμό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Προώθησε επίσης τους πολιτιστικούς δεσμούς με την Ανατολική Ευρώπη, ακόμη και πριν από την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνδύασε για ακόμη μια φορά την υποκριτική με την πολιτική. Όταν το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην εξουσία το 1993, ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας έμφαση αυτή τη φορά στη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση. Η Μελίνα Μερκούρη πέθανε το 1994 στη Νέα Υόρκη. Η κηδεία της, που τελέστηκε με τιμές πρωθυπουργού, φανέρωσε τη βαθιά αγάπη του ελληνικού λαού προς το πρόσωπό της. Σήμερα, το όραμά της ζει μέσα από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, το οποίο συνεχίζει να προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Από το 2007, το Ίδρυμα απονέμει κάθε χρόνο το βραβείο θεάτρου Μελίνα Μερκούρη σε μια νεαρή ηθοποιό, μαζί με τη χαρακτηριστική καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, που περνά από τη μία νικήτρια στην επόμενη, κρατώντας το πνεύμα της ζωντανό πάνω στη σκηνή. Για τη Μελίνα Μερκούρη, το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ οι τίτλοι και τα βραβεία. Ήταν θέμα αγάπης. Της αγάπης της για την Ελλάδα και της αγάπης που εισέπραξε σε αντάλλαγμα. Η φωνή της και το όραμά της συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές μέχρι σήμερα. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Euroopan parlamentin jäsenen työhön ei kuulu pelkästään täysistuntokeskusteluja ja äänestyksiä lainsäädäntöehdotuksista. Tänään tarkastelemme heidän työnsä toista puolta, esittelijän ja valmistelijan roolia. Kun Euroopan komissio esittää parlamentille uuden lainsäädäntöehdotuksen, lainsäädäntötyö alkaa parlamentin valiokunnassa. Vastuussa oleva valiokunta riippuu ehdotuksen aiheesta. Jos ehdotus koskee esimerkiksi karjankuljetuksia, asia käsittelee maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava valiokunta. Valiokunta nimittää esittelijän eli eräänlaisen projektipäällikön, jonka tehtävänä on laatia mietintö ehdotuksesta. Hän lisää tarvittaessa tarkistuksia eli ehdotuksia, joilla alkuperäistä tekstiä poistetaan, muutetaan tai täydennetään. Ensinnäkin esittelijän on tehtävä paljon valmistelutyötä. Hän tekee sitä yhteistyössä. Esittelijä vaihtaa näkemyksiä muiden parlamentin jäsenten kanssa ja saa apua valiokunnaltaan. Hän voi myös kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita tai asiantuntijoita muista EU:n toimielimistä, jotta hän saa yksityiskohtaisemman näkemyksen asiasta. Esittelijän tehtävänä on laatia mahdollisimman kattava ja tarkka mietintö, jossa otetaan huomioon kaikki mahdolliset vaikutukset ja seuraukset. Jokainen tulkinta, jokainen yksityiskohta. Esittelijän rooli on siis olennainen. Mietintöluonnoksesta voidaan keskustella, sitä voidaan muuttaa ja se voidaan kirjoittaa uudelleen useita kertoja ennen kuin asianomainen parlamentin valiokunta lopulta hyväksyy sen ja esittelijä esittelee sen täysistunnossa. Mietintöön kuuluvat perustelut, luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi ja tarkistukset, joista äänestetään. On selvää, että kaikki mietinnöt eivät mene läpi äänestyksessä ja jotkut niistä hylätään. Mutta kun mietintö hyväksytään, se on esittelijälle saavutus. Voi herätä kysymys, miten edustajat valitaan tähän vaativaan tehtävään. Valinta riippuu useista tekijöistä. Ensinnäkin poliittisten ryhmien välillä on sopimuksia, jotka voivat harvinaisissa tapauksissa johtaa siihen, että samaa mietintöä varten nimetään kaksi esittelijää, kuten tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla. Toiseksi poliittiset ryhmät ovat ottaneet käyttöön pistejärjestelmän lainsäädäntömietintöjen jakamista varten. Kullakin ryhmällä on tietty määrä pisteitä koonsa mukaan. Ryhmä luovuttaa pisteitä, kun jäsen saa mietinnön laadittavaksi. Tietenkin myös parlamentin jäsenen pätevyys ja kiinnostus aihetta kohtaan otetaan huomioon. Esittelijöiden lisäksi parlamentissa toimii valmistelijoita. kun valiokunta haluaa kuulla toisen valiokunnan lausunnon tai kun toinen valiokunta haluaa antaa lausuntonsa sen valiokunnan mietinnöstä, jolle asia on alun perin lähetetty, se voi pyytää parlamentin puhemiestä nimeämään yhden valiokunnan asiasta vastaavaksi valiokunnaksi ja antamaan asian toisen valiokunnan käsiteltäväksi lausuntoa varten. Tällä toisella valiokunnalla on silloin mahdollisuus nimetä lausunnon valmistelija. Asiaa voidaan selventää äsken mainitun karjankuljetusta koskevan ehdotuksen avulla. Asiasta vastaava valiokunta oli siis maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Voisimme kuitenkin kuvitella, että esimerkiksi liikenne- ja matkailuvaliokunnalta voitaisiin pyytää lausuntoa. Silloin se voisi nimittää lausunnon valmistelijan. Tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla oli 3 valmistelijaa 3 eri valiokunnasta. Kaiken kaikkiaan 2 esittelijää ja 3 valmistelijaa osallistuivat tämän mietinnön laatimiseen. Parlamentti hyväksyi sen maaliskuussa 2024. Lopuksi on vielä 1 esittelijöiden luokka. Poliittiset ryhmät voivat myös nimetä varjoesittelijän seuratakseen mietinnön edistymistä. Varjoesittelijä edustaa ryhmän näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Hänellä on tärkeä rooli kompromissin löytämisessä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Ja lopuksi, jokaisella mietinnöllä on virallinen nimi, joka on usein hyvin pitkä, mutta se tunnetaan parhaiten esittelijän nimellä. Tämä on tunnustus huolellisesta ja erittäin tärkeästä työstä Euroopan parlamentissa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol Radio.
4: Everyone provides or receives care at some point in their life. Care work is not restricted to the health sector. It includes childcare as well as household work if it addresses care needs. Care work covers that provided in people's homes or in an institutional setting, whether it's through direct contracts with households or with third-party providers. It can sometimes be unpaid or done on an undeclared basis. One thing is clear, however, care work, whether carried out in people's homes or institutions, and whether it's paid or unpaid, is largely done by women and is systematically undervalued by society.
5: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode will focus on the importance of care work as a driver of sustainable growth.
4: The COVID-19 pandemic put care work in the spotlight, mainly due to the impact of school closures and the poor conditions in long-term care facilities, resulting in a high number of deaths among care home residents. But the care work sector was already in crisis prior to the pandemic, and the profession has been undervalued by our society for years.
5: Care workers are indeed more likely to be in low-paid employment with precarious working conditions. For instance, roughly 9 out of 10 low-paid care workers are women, while approximately 1 in 4 paid care workers is a migrant. The representation of women is much higher among domestic cleaners and helpers at 95% and childcare workers at 93%. More than half of cleaners and helpers are migrants. Even more striking is the European Labour Authority's finding that more than half of workers in domestic settings are undeclared workers. This can mean having to work in difficult, precarious, and sometimes dangerous jobs with a high risk of injury without any social or economic safety nets.
4: Moreover, women also carry out the bulk of unpaid care work within households. The unpaid care penalty for women in the EU, which is equivalent to the potential earnings they forego because of this unequal division of care responsibilities in the home, is estimated to reach €242 billion per year.
5: How is this economic disparity created?
4: Well, the problem is that the unequal sharing of care responsibilities between women and men prevents some women from engaging fully in the labour market. Women are less likely to be in employment, and if they are gainfully employed, they're more likely to work part-time. They're also more likely to pursue lower-paid careers that have fewer prospects for career advancement compared to men. Therefore, the unpaid care penalty increases over the course of a lifetime. The shortage and substandard quality of formal care services is the result of underinvestment in the care sector. Lack of investment translates into poor working conditions for employees in the care sector, fewer training opportunities, inadequate infrastructure, and a slowdown in the adoption of technology.
5: This undervaluing of care work creates a vicious circle that discourages investment in the care sector and reinforces gender inequalities. The European Parliament wants to break this cycle. Firstly, greater attention could have been given to the care sector in the Next Generation EU instrument, which provides a fiscal stimulus to help member states recover from the pandemic, alongside support for the digital transition and green transformation.
4: The European Parliament has called for an ambitious response that recognises care as a right and values it as the backbone of society. It has identified a range of measures for a care deal for Europe. This deal could help ensure a better sharing of care responsibilities between women and men, make it easier to bring in care providers from outside the home, and contribute to modernising and regulating the care sector.
5: But what are these measures?
4: To name just a few of these measures, they include recognising professional qualifications of paid care workers using objective criteria and gender-neutral job classification tools, guaranteeing decent wages, improved social rights, and fair working conditions for care workers, increasing EU funds and or specific targets to upgrade care infrastructure, and recognising the different types of unpaid care workers, support for these unpaid carers and the people being cared for by them. For instance, financial support and rehabilitation services.
5: These are just a few examples of what Parliament wants to put in place to break this vicious circle. Moreover, these measures would have great benefits for Europe in many areas, creating more and better jobs in the care sector and bringing about a more affordable and improved quality of care.
4: From an economic perspective, investing in the care economy would more than pay for itself. Other potential benefits that are less easily quantifiable include the improved health and well-being of both caregivers and care recipients.
5: Furthermore, it would lead to a greater number of women participating in the labour market. EU action to foster the equal earner, equal carer model could help women transition from unemployment to employment and from part-time to full-time employment. These shifts would reduce the care penalty on women by increasing women's earning potential and possibly generating benefits of between 24 and 48 billion euros per year for society.
4: Lastly, action in the care sector would be coherent with the aim of addressing some structural and therefore cross-cutting challenges common to all EU countries, such as an ageing population and persisting gender inequalities.
5: Care workers are essential to the functioning of our society and the well-being of our citizens. It's essential that we enhance the value of care work as a career to help build the Europe of tomorrow.
4: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
6: Evropski parlament ima pri varstvu teh pravic v Evropski uniji ključno vlogo. V Uniji je namreč več kot 450 milijonov potrošnikov, zato so poštena obravnava, preglednost in varnost na trgu izjemno pomembne. Kaj pa pravice potrošnikov sploh so in kako so potrošniki zaščiteni? Pravice potrošnikov so temeljna načela, ki vam kot potrošniku zagotavljajo pošteno obravnavo in zaščito na trgu. V Evropski uniji te pravice niso le skupek idealov, temveč so zakonsko določene in vas kot take dobro varujejo. Evropski parlament je k varstvu pravic potrošnikov pripomogel zlasti z direktivo o pravicah potrošnikov, ki usklajuje zakone na tem področju po vsej Evropski uniji. Zaradi te direktive so potrošnikom na voljo jasne in verodostojne informacije o njihovih nakupih na spletu in trgovini. Direktivi so med drugim določeni opisi in cene proizvodov, možnosti dostave in pravica do odpovedi. V nadaljevanju se bomo posvetili ključnim pravicam potrošnikov v Evropski uniji. Pa začnimo s pravico do jasnih in preglednih informacij. Podjetja so vam pri nakupu proizvodov ali storitev dolžna zagotoviti točne in razumljive informacije, med drugim podatke o proizvodu ali storitvi, ceni, davkih in provizijah ter pogojih nakupa. Kot potrošniki imate tudi pravico do odstopa od pogodbe. Gre za tako imenovani čas za razmislek, ko imajo potrošniki možnost, da si v 14 dneh po prejemu proizvoda oziroma po naročilu storitve premislijo in odstopijo od pogodbe. Potrošnikom pri uveljavljanju te pravice in odstopu od nakupa ni treba navesti razloga. Pomembno varovalo je tudi pravica do dvoletne garancije. Če se izkaže, da je proizvod, ki ste ga kupili v Evropski uniji, poškodovan ali drugačen od opisa, imate pravico zahtevati, da ga prodajalec v 2 letih po nakupu brezplačno popravi ali zamenja. Ta garancija velja za vse proizvode, ki se prodajajo v Evropski uniji. Unija posebno pozornost namenja tudi varnosti potrošnikov. Leta 2023 je začela veljati uredba o splošni varnosti proizvodov, v skladu s katero morajo proizvodi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjevati stroge varnostne standarde. Tako denimo proizvodi, kot so igrače, elektronske naprave, kozmetika in gospodinjski pripomočki, ne smejo ogrožati zdravja in varnosti potrošnikov. Če se ugotovi, da proizvod ni varen, ga je treba v skladu z evropskimi mehanizmi umakniti z trga ter potrošnike obvestiti o morebitnih tveganjih. Na koncu poglejmo še digitalne pravice. Spletnih nakupov in digitalnih storitev je vse več, zato je Evropska unija sprejela vrsto ukrepov za zaščito osebnih podatkov in zasebnosti potrošnikov. Splošna uredba o varstvu podatkov predpisuje, kako morajo podjetja in organizacije ravnati z osebnimi podatki. Potrošniki imajo tako boljši nadzor nad svojimi osebnimi podatki, s katerimi se ravna odgovorno in varno. Kaj pa vse to pomeni za vas, potrošnika v Evropski uniji? Pri nakupih ste lahko brez skrbi, saj vas varuje zakonodaja o zaščiti pravic potrošnikov, ki vam zagotavlja pošteno obravnavo, preglednost in varnost na trgu. Pred nakupom proizvodov in storitev imate na voljo vse potrebne informacije, vaše pravice pa so zaščitene tudi, če gre kaj narobe. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.